0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek, on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά, στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα είναι 5η, 11 Ιουνίου του 2026. Εξ αρχής, να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας και να αποδείξουμε το σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης, αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από όπου μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική συντροφιά, είμαστε η Αναστασία Ράλη.
3: Και ο Αλέξανδρος Λογοθέτης, καλησπέρα και από εμένα.
2: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να ανταλλάσσουν νέα πλήγματα και απειλές.
3: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε σεξιστικό σύνθημα κατά της Πρωθυπουργού της Βικτόριας.
2: Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, μίλησε στο πρόγραμμά μας για όσα συμβαίνουν στην Αλβανία σε σχέση με την περιβόητη επένδυση Κούσνερ.
3: Η εκπομπή μας θα περιλαμβάνει ακόμη οικονομική αναφορά της εβδομάδας, την ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα.
2: Όλα αυτά στις επόμενες δύο ώρες. Και αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός μας είναι 0448-799-323. Να αρχίσουμε όμως με το δελτίο των ειδήσεων που σήμερα επιμελήσε και εκφωνήσε εσύ, Αλέξανδρε. Πλην όλων των θερμάτων που αναφέραμε νωρίτερα, τι άλλο ξεχωρίζεις?
3: Ξεχωρίζω ότι ξαναξεκινάει με τα θανάτια δικαστική έρευνα για τους θανάτους στην Βασιλιάδα.
2: Ωραία, Αλέξανδρε, θα μάθουμε περισσότερο στο δελτίο σου και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Επικίνδυνη κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανταλλαγή πληγμάτων από τις δύο χώρες. Ξαναρχίζει η ανακριτική διαδικασία για τους 50 θανάτους στη Βασιλιάδα. Εκλογές το 2027 διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 5 αστυνομικοί νεκροί στο Μεξικό μία ημέρα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, CENTCOM, ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 5 και 4 μετά μεσημβρίας, ώρα Ανατολικής Ακτής Ηνωμένων Πολιτειών, 7 και 4 π.μ. μεσημβρίας, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν και χαρακτηρίστηκαν ως πλήγματα αυτοάμυνας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι όλοι οι στόχοι βρίσκονταν στο νότιο Ιράν και περιελάμβαναν συστήματα αεράμινας, ραντάρ, καθώς και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροχημάτων, drones. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Κατά τη διάρκεια δύο κυμάτων επιχειρήσεων χτυπήθηκαν 18 σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στις αεροπορικές βάσεις Αλή και Αχμάντ Αχμάντ, ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση που αναμεταδόθηκε από το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΙΡΝΑ. Επίσης, οι Ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι χτύπησαν και

0: κατέστρεψαν στόχους στην αεροπορική βάση σε ήχησίσα στο Μπαχρέιν. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι το Ιράν είχε επιτεθεί και στο διοικητήριο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Επιπλέον ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν είχε εμπλοκεί στις τελευταίες επιθέσεις. Λίγο μετά τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν τις δηλώσεις Τραμπ. Ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τις Ιρανικές αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς είναι και πάλι κλειστά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης, τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, σημειώνεται χαρακτηριστικά. Επιπλέον διέψευσαν και την πληροφορία ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης που ελέγχει, Truth Social, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μυστική αποστολή για να διευκολύνουν τον διάπλου πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Σήμερα με χαρά ανακοινώνω ότι αυτή η προσπάθεια είχε ως αποτέλεσμα περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου να περάσουν από τα στενά και να φτάσουν στην ελεύθερη αγορά, έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ. Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία έχουν διαπλέψει με ασφάλεια τα στενά, πρόσθεσε. Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ελέγχουν τα στενά του Ορμούς, όχι το Ιράν. Ο στρατός τους έχει ιτηθεί και η οικονομία τους έχει καταρρεύσει. Έχει τελειώσει το Ιράν, κατέληξε. Η μεταθανάτια δικαστική έρευνα για τους 50 νεκρούς ενίκους του γυροκομείου της Βασιλιάδας στη Μελβούρνη ξεκίνησε και πάλι σήμερα μετά από πολλά χρόνια αναστολής των συνεδριάσεων. Οι διευθυντές του οίκου ευγυρίας της Βασιλιάδας, Κον Κόντης και Βίκη Κος, ήταν οι δύο τελευταίοι μάρτυρες που είχαν κληθεί να καταθέσουν στην έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας είχαν ήδη αναφερθεί καταστροφικές παραλήψεις. Στα τέλη του 2021, ο κύριος Κόντης και η κυρία Κος αρνήθηκαν να καταθέσουν στην ανακριτική διαδικασία, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αυτοκατηγορηθούν. Τελικά το ανώτατο δικαστήριο της Βικτόριας διέταξε την κατάθεσή τους. Ωστόσο, η ανακριτική διαδικασία υπέστη περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς η επιθεώρηση εργασίας, WorkSafe, άσκησε δίωξη κατά της Βασιλιάδας σε ξεχωριστή υπόθεση σχετικά με μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Το γυροκομείο τελικά αποδέχτηκε την ενοχή του και φέτος του επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 δολαρίων από το επαρχιακό δικαστήριο. Σήμερα η θανατική ανακρίτρια Liberty Sanger δήλωσε ότι η θανατική ανάκριση θα ξαναρχίσει την εβδομάδα της 3ης Αυγούστου με τον κύριο Κόντιν και την κυρία Κος να καταθέτουν ως μάρτυρες. Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεσή τους θα υποβληθούν οι τελικές νομικές παρατηρήσεις προτού η ανακριτής ανακοινώσει τα πορίσματά της. Η Αυστραλία ένωσε τις δυνάμεις της με άλλες 21 χώρες για να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καταδικάζει τις φερόμενες δραστηριότητες του Ιράν εντός των εδαφών αυτών των χωρών. Η ανακοίνωση υποστηρίχθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 17 άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ανακοίνωση καταγγέλλονται σχέδια δολοφονιών και άλλες κακόβουλες ενέργειες στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Αυστραλία από τις Ιρανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Μεταξύ των στόχων που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση περιλαμβάνονται Ιρανοί αντιφρονούντες, δημοσιογράφοι και εβραϊκές κοινότητες. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, η οποία εξέλεξε ομόφωνα και διαβοής ως νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ωστόσο: «Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη». Απευθυνόμενος δε στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας τη συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας.
1: Εμείς οφείλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα, όπως το κάναμε το 2023, να αποκρούσουμε τον κίνδυνο της ακυβερνησίας και περιπετειών που θα ανατείναζαν τις ως τώρα κατακτήσεις ολόκληρης της κοινωνίας σε ένα πλανήτη που αλλάζει με δραματικούς ρυθμούς, σε μια εσωτερική καθημερινότητα σύγχυσης. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αλλά προσέξτε, και οι επόμενες εκλογές θα κρίνουν το αύριο της πατρίδας. Η χώρα όμως δεν έχει περιθώριο ούτε να χάνει χρόνο και ευκαιρίες, ούτε να μπει σε έναν αδιέξοδο δρόμο χωρίς να έχει στο τιμόνι μια ισχυρή, σοβαρή, στιβαρή, έμπειρη κυβέρνηση. Για να το πω διαφορετικά, η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, και αυτή η μόνη Κυριακή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία.
0: Στην Κύπρο τώρα την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, το Σάββατο η Μαρία Άγχελα Ολγκίν θα συναντηθεί και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιρουμαν. Οι συναντήσεις της κυρίας Ολγκίν με τους δύο ηγέτες θα είναι συνέχιση των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα. 5 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο δυτικό Μεξικό. Πρόκειται για περιοχή την οποία λιμένονται καρτέλ των ναρκωτικών. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες. Σημειωτέων ότι αύριο στο Μεξικό γίνεται η επίσημη έναρξη του Μουντιάλ. Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία ημέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την άγρια επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκλιδη. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα αντίον αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η αστυνομική υπηρεσία Βόρειας Ιρλανδίας απάντησε με εκτοξευτήρες νερού, μέτρο που χρησιμοποιείται σπάνια και υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Την ίδια στιγμή στο δικαστήριο εμφανίστηκε ο 30χρονος Σουδανός Χάντι Αλοντίντ, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του 44χρονου. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στον Λογκό Αιγίου. Οι αντιφάσεις που υπέπεσε κατά την πολύ ωραία ανάκριση του από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών ήταν σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που τον πρόδωσε και οδήγησε στην προφυλάκησή του. Ο φερόμενος δράστης μία ημέρα μετά το διπλόφωνικό εξακολουθούσε να αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι οικονομικές διαφορές με τα θύματα. Σήμερα πραγματοποιείται η χειροτονία και ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου. Επίσης σήμερα εορτάζεται η μνήμη του Αποστόλου Βαρνάβα, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Επικέντρο των εορτασμών αποτελεί ο πανηγυρίζων καθεδρικός ναός Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκοσία, όπου τελείται αρχιερατικό συλλήτουργο προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου. Στο συλλήτουργο συμμετέχουν ο εκπρόσωπος του οικουμένου.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας επί του Ολυμπιακού με 93-86, ισοφάρισε τη σειρά σε 2-2 και ο τίτλος θα κριθεί το Σάββατο στον πέμπτο τελικό. Αύριο στις 5 το πρωί ώρα Ανατολικής Αυστραλίας ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου στο Εστάντιο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού, με την οικοδέσποινα ομάδα να υποδέχεται τη Νότιο Αφρική. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον πρώτο όμιλο. Το δεύτερο παιχνίδι του ίδιου ομίλου διεξάγεται αύριο το μεσημέρι στις 12 ανάμεσα στη Νότιο Κορέα και την Τσεχία. Το δε πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Αυστραλίας, η οποία αγωνίζεται στον τέταρτο όμιλο, διεξάγεται στις 2 το μεσημέρι ώρα Ανατολικής Αυστραλίας την Κυριακή κόντρα στην Τουρκία. Υπενθυμίζουμε ότι η τηλεόραση της SBS έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης όλων των αγώνων για την χώρα της Αυστραλίας. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες Αυστραλιανές πόλεις. Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις 12 έως 19 βαθμοί Κελσίου. Σίδνεϊ, επίσης λίγη συννεφιά 13 έως 20. Γουλονγκόνγκ, ίδιο σκηνικό με αραιά διαστήματα νεφώσεων 14 έως 20. Νιούκασλ, πιθανότητα βροχής 9 έως 17. Πέρθ, μερικές σποραδικές βροχές 9 έως 22. Αδελαϊδα, συννεφιά 14 έως 23. Χόμπαρτ, λίγη συννεφιά 6 έως 16. Καμπέρα, συννεφιά που θα υποχωρήσει 5 έως 17. Βρισβάνη, μερικές σποραδικές βροχές 15 έως 23. Κέρνς, πιθανότητα βροχής 20 έως 27. Ντάρουιν, έθριος καιρός 22 έως 33 βαθμοί. Στην Αθήνα για σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς, και στη Λευκωσία αναμένεται επίσης έθριος καιρός, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, καθώς μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού επανέρχεται στη ραδιοφωνική σας συντροφιά η Αναστασία Ράλη με ένα πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και πάλι και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από σεξιστικό σλόγγαν κατά της Πρωθυπουργού της Βικτόριας θα μας απασχολήσουν σήμερα στα επίκαιρα θέματα. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την οικονομική αναφορά, την

0: ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, ανακοινώσεις του σταθμού, τηλεοπτικές προτάσεις και άλλα θέματα. Ανάμεσα σε αυτά θα είναι συνέντευξη με τον δικηγόρο και αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας και μεθοδολογίας του δικαίου, Ανδρέα Τάκη, που θα μας μιλήσει για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Επιπλέον, θα φιλοξενήσουμε τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπέλερι, για να μας μιλήσει για την περιβόητη επένδυση Κούσνερ στον απόϊχο των μαζικών διαδηλώσεων διαμαρτυρία στην Αλβανία. Εάν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα με το κινητό σας στη διάρκεια της εκπομπής, ο αριθμός είναι 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν συγκρούσεις στα στενά του Ορμούς και πληροφορίες για κλείσιμο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Περισσότερα ακούμε στην αναφορά του Στέργου Καστελωρίου.
1: Σε νέα και ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον Ιρανικών στόχων, κατηγορώντας παράλληλα την Τεχεράνη ότι καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις και κοροϊδεύει την Ουάσιγκτον. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης αστάθειας στη Μέση Ανατολή, με τη διεθνή κοινότητα να εκφράζει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης πολεμικής σύγκρουσης και πάλι. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν λίγες ώρες μετά το νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν, οι οποίες η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε επιθέσεις αυτοάμυνας ως απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Σύμφωνα με την Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση, οι επιδρομές ξεκίνησαν το βράδυ της Τετάρτης τοπική ώρα και στόχευαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές στο νότιο Ιράν. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες, θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα, δήλωσε ο κύριος Τραμπ στους δημοσιογράφους, υιοθετώντας ιδιαίτερα επιθετική ρητορική. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές είχαν πλησιάσει πολύ κοντά σε μια συμφωνία, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι συνεχίζει να καθυστερεί σκόπιμα τη διαδικασία. Η αλλαγή τόνου από τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι αξιοσημείωτη, καθώς μόλις μια ημέρα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες βρίσκονταν στα τελευταία τους στάδια. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ υποστήριξε ότι τα πλήγματα δεν αποσκοπούν στην επέκταση του πολέμου, αλλά στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια συμφωνία που θα τα αποκρίνεται στις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ.
2: To codify what they said they've been willing to do, and they haven't been willing to do it. So, as President Trump said, they've been tapping. You can see when someone's trying to tap on a deal. Instead, they're going to have tap bombs dropping on key facilities in Iran from the United States of America. And that's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται αποφασισμένη να μην υποχωρήσει απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι απαντούν στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ με εξίσου σκληρή γλώσσα, διαμηνύοντας ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση από την Ουάσιγκτον θα συναντήσει ισχυρή αντίδραση. Ακούμε τη σχετική δήλωση του εκπροσώπου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, στρατηγού Αμπολ Φαλς Σεκαρτσί.
3: We will never back down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
4: اراده کردیم دشمن رو شکست بدیم. انشاءالله شکست بدیم.
1: Με την σειρά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι στοχοποιούν κρίσιμες υποδομές. Όπως τόνισε, κρίσιμες υποδομές είναι η ζωτική δύναμη του λαού και πρόσθεσε πως οι απειλές εναντίον τους δεν αποτελούν ένδειξη ισχύως, αλλά σημάδι απόγνωσης. Οι Αμερικανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα, με αρκετές χώρες να εκφράζουν φόβους ότι έφθραστη κυχηρία των τελευταίων δύο μηνών κινδυνεύει να καταρρεύσει πλήρως. Ανησυχία επικρατεί και στην Αυστραλία, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, λόγω των επιπτώσεων που μπορεί να έχει σύγκρουση στη διεθνή ασφάλεια ή στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργεια.

0: Advertising.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be road you. It feels good to Geico.
3: Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μάλιστα ότι δύο παραβατικά πλοία, όπως τα κατονόμασαν, δέχτηκαν πλήγματα χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Ταυτόχρονα, εκρήξεις ακούστηκαν στην επαρχία Φάρς, ενώ ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΡ. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην Ίσο Κέσβ, στις πόλεις Μινάμπ και Σιρίκ, κοντά σε μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροσκαφών και ραντάρ, και στα λιμάνια Μπαντάρ Αμπάς κοντά στο αεροδρόμιο,

0: advertising.
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Ωραία, ανακοίνωσε ακόμη ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και στο Μπαχρέιν. Οι αρχές στο Μπαχρέιν δήλωσαν ότι αναχέτησαν και κατέστρεψαν αρκετές ιρανικές αναέριες επιθέσεις, ενώ ο στρατός της Ιορδανίας ανέφερε ότι κατέριψε 5 πυράβλους χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Αντίστοιχα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι τα συστήματα εράμινάς του ενεργοποιήθηκαν απέναντι σε εχθρικούς εναέριους στόχους. Παρά την κλιμάκωση, ωστόσο, παραμένουν ανοιχτοί ορισμένοι διάβλοι επικοινωνίας. Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι εκπρόσωποι του Κατάρ, το οποίο μαζί με το Πακιστάν συμμετέχει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης, ταξίδευσαν στη Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους και να γεφυρώσουν τις αναπομείνασες διαφορές.
3: Ήταν ο Στεργός Κασταλωρίου σε μια αναφορά στις νεότερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εκατοντάδες χρόνια μετά τη συστηματική και ανελαίτη καταδίωξη γυναικών, τις οποίες ονόμασαν μάγισσες, και λίγα μόλις χρόνια μετά την κλασική πλέον απάντηση της τότε πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, ο όρος συνεχίζει να χρησιμοποιείται εναντίον επιφανών γυναικών με ισχύ. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρέθηκε η πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλαν. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Ντίνα Γερολίμου.
4: Η πρωθυπουργός της Βικτόριας, Τζασίντα Άλεν, και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άνθονι Αλμπανίζη, καταδίκασαν ως σεξιστική την διαφημιστική εκστρατεία κατά της κυρίας Άλεν. Φορτηγό με κινητή διαφημιστική πινακίδα εντοπίστηκε στο κέντρο της Μελβούρνης, έφερε την εικόνα της κυρίας Άλεν συνοδευόμενη από το σύνθημα «Ditch the Witch», «Ξεφορτωθείτε τη μάγισσα», σε ελεύθερη μετάφραση. Το συγκεκριμένο σλόγγαν είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν εναντίον της πρώην πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Τζούλια Γκίλαρντ, η οποία δήλωσε ότι αισθάνθηκε αποτροπιασμό βλέποντας την αναβίωση του ίδιου στερεότυπου. Το όχημα εθεάθη να κυκλοφορεί στο κέντρο της Μελβούρνης, φέροντας μια επεξεργασμένη εικόνα της πρωθυπουργού της πολιτείας της Βικτόριας, της κυρίας Άλεν, με μαύρο καπέλο μάγισσας. Την εικόνα συνόδευε το επίμαχο σλόγγαν. Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος της Βικτόριας, η οποία αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή της στις πολιτιακές εκλογές του Νοεμβρίου, υποστήριξε ότι το όχημα αποτελεί μέρος μιας μυστικής και καλά χρηματοδοτούμενης πολιτικής εκστρατείας. «Ο σεξισμός δεν έχει καμία θέση στον δημόσιο πολιτικό διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανάρτησή της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διαφωνούν με τις πολιτικές μου θέσεις. Αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας. Ωστόσο, με ανησυχεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια επίθεση που στοχεύει ευρύτερα τις γυναίκες», έγραψε η πρωθυπουργός της Βικτόριας στην ίδια ανάρτηση. Την εκστρατεία με το σλόγγαν «Ξεφορτωθείτε την μάγισσα» καταδίκασε και ο Ομοσπονδιακός Πρωθυπουργός Άνθονι Αλμπανίζη. Μιλώντας σε συνέντευξη τύπου στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι η πολιτική διαφωνία δεν δικαιολογεί προσωπικές και υποτιμητικές επιθέσεις. «Είναι απολύτως θεμητό να διαφωνεί κανείς με τις πολιτικές απόψεις ενός προσώπου. Δεν είναι όμως αποδεκτό να επιχειρείται η απαξίωσή του μέσω προσωπικών χαρακτηρισμών», είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε λέγοντας: «Αυτές οι πρακτικές πρέπει να εκλείψουν». Παράλληλα, επεσήμανε ότι τέτοιου είδους απεικονίσεις στέλνουν αρνητικά μηνύματα στις νεότερες γενιές. «Τα νεαρά κορίτσια βλέπουν μια εκλεγμένη πρωθυπουργό να παρουσιάζεται ως μάγισσα, όπως συνέβη στο παρελθόν με την Τζούλια Γκίλαρντ. Πρόκειται για μια εικόνα απολύτως απαράδεκτη», ανέφερε ο κύριος Αλμπανίζη, στρέφοντας την προσοχή στην επίδραση που έχουν τέτοιες δημόσιες εκφράσεις στα νέα κορίτσια.
5: Young girls will see that, you know, depiction of a premier as a witch, just like the denigration that Julia Gillard suffered from as Prime Minister. And it is just not on. And what I don't want to do is to have a press conference in this courtyard after a tragedy.
4: Το σλόγγαν «Ditch the Witch»

0: είχε χρησιμοποιηθεί και το 2011 εναντίον της τότε πρωθυπουργού Τζούλια Γκίλαρντ κατά την διάρκεια διαμαρτυρίας κατά του φόρου άνθρακα στην Καμπέρα. Τότε ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Τόνι Άμποτ, είχε μιλήσει κατά του φόρου άνθρακα, ενώ στέκονταν μπροστά από πλακάτ που έφεραν το συγκεκριμένο σύνθημα, καθώς και άλλα πλακάτ με εξίσου ή και σοβαρότερους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εις βάρος της τότε πρωθυπουργού. Σε ανάρτησή της στο Instagram, η κυρία Γκίλαρντ, η οποία αργότερα αναφέρθηκε σε αυτά τα περιστατικά στην ιστορική ομιλία της κατά του μισογενισμού το 2012, υπενθύμησε ότι το σύνθημα είχε καταδικαστεί Εβραίος ήδη από τότε. Τα χρόνια που ακολούθησαν πίστευα ότι η θέση των γυναικών στην πολιτική βελτιωνόταν σταδιακά. Περισσότερες γυναίκες αναλάμβαναν ηγετικούς ρόλους και παρότι ο σεξισμός δεν είχε εξαλειφθεί, είχε περιοριστεί στον κυρίαρχο πολιτικό λόγο. Δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξακολουθούν να αποτελούν πρόσφορο έδαφος για τοξικές συμπεριφορές, είπε η κυρία Γκίλαρντ. Η πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη λύπη της για την επανεμφάνιση τέτοιων στερεότυπων και απαξιωτικών εκφράσεων, κάνοντας λόγο για ένα παροχημένο και κουραστικό κλισέ που επανέρχεται στο δημόσιο προσκήνιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Age, ένας από τους χρηματοδότες της εκστρατείας κατά της κυρίας Άλεν είναι ένας επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης οίκου ανοχής στην Μελβούρνη. Ο εν λόγω επιχειρηματίας παραδέχθηκε ότι συνέβαλε στην χρηματοδότηση της εκστρατείας κατά της κυρίας Άλεν μαζί με άλλες τοπικές επιχειρήσεις, απορρίπτοντας τη λογική ότι το μήνυμα κατά της κυρίας Άλεν έχει σεξιστικό χαρακτήρα.
1: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου που μας μίλησε για την εκστρατεία κατά της πρωθυπουργού της Βικτόριας Τζασίντα Άλεν με το σλόγγαν «Ξεφορτωθείτε τη μάγισσα». Είναι ώρα τώρα όμως για τίτλους κυριότερων ειδήσεων και είναι ξανά κοντά μας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Αλέξανδρε.
2: Σε ευχαριστώ, Αναστασία. Επικίνδυνη κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανταλλαγή πληγμάτων από τις δύο χώρες. Αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία στόχευσε το Ιράν. Νέα άνοδος στις παγκόσμιες τιμές πετρελαίου. Ξαναρχίζει η ανακριτική διαδικασία για τους 50 θανάτους στη Βασιλιάδα. Στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να καταθέσουν ο Κον Κόντης και η Βίκη Κος. Εκλογές το 2027 διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 5 αστυνομικοί νεκροί στο Μεξικό μία μέρα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αναστασία.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρα, για αυτούς τους τίτλους. Περνάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
4: Poetry, mate.
3: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
4: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
3: Ah, beautiful saying. You come up with that?
4: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
3: Tomato, tomato.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
6: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Σαν σήμερα στις 11 Ιουνίου του 1958 γεννήθηκε ο Παντελής Θαλασσινός, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Με τη χαρακτηριστική του φωνή και τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική. Πάμε να ακούσουμε το «Καράβια Σιώτικα».

Ακούσαμε τη Στέλλα Κονιτοπούλου στο τραγούδι «Καραβιασιώτικα» σε μουσική του Παντελή Θαλασσινού και στίχους του Ηλία Κατσούλη. Όπως είπαμε, σαν σήμερα το 1958 γεννήθηκε ο Παντελής Θαλασσινός.

0: Συνεχίζουμε τώρα με τις τηλεοπτικές προτάσεις της ημέρας που σήμερα επιμελείται η Ντίνα Γερολίμου.
1: Για απόψε σας προτείνουμε στις 9.30 την ταινία με τίτλο «Iris», βρετανικής παραγωγής με εξαιρετικό cast ηθοποιών. Πρόκειται για μια βιογραφική ταινία, η οποία εξιστορεί την ρομαντική σχέση μεταξύ της διάσημης συγγραφέως Iris Murdoch και του συζύγου της John Bailey από τα φοιτητικά τους χρόνια μέχρι την μάχη της με την νόσο Alzheimer's. Στον ρόλο της Iris Murdoch η εξαιρετική Judi Dench, ενώ την Iris στα νεανικά της χρόνια υποδύεται η εξίσου αξιόλογη Kate Winslet. Τον Tom Bailey υποδύεται ο Jim Broadbent. Ακολουθεί η ταινία The Daughter, η κόρη, αυστραλιανής παραγωγής του 2015 στο ίδιο κανάλι πάντα World Movies. Στην υπόθεση του έργου, ο Christian επιστρέφει στο πατρικό του στην Αυστραλία μετά από 20 χρόνια στην Αμερική για τον γάμο του πατέρα του με την κατά πολύ νεότερη οικονόμο του. Καθώς ο γάμος πλησιάζει, η αποκάλυψη ενός καλά κρυμμένου οικογενειακού μυστικού θα ανατρέψει τις ισορροπίες στις ζωές όλων των ανθρώπων που κάποτε είχε αφήσει πίσω του ο Christian. Πρωταγωνιστούν η Miranda Otto, Jeffrey Rush, Sam Neill και Paul Schneider. Και τέλος, στο κανάλι Viceland. Στις 8.30 προβάλλεται σε επανάληψη η σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Unexplained with William Shatner», «Τα ανεξήγητα με τον William Shatner». Το απόψινό επεισόδιο εξετάζει την

0: έκτη αίσθηση. Σε όλες τις κουλτούρες υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι διαθέτουν πνευματικές δυνάμεις, διέστηση, διόραση και υπεραισθητική αντίληψη. Αυτή η ενιγματική έκτη αίσθηση δεν υπόκειται σε εξήγηση, αλλά μπορεί η επιστήμη να ξεκλειδώσει τις ικανότητες που κρύβονται βαθιά μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η συνέχεια και η απάντηση στην οθόνη απόψε. Καλή σας τηλεθέαση!
1: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στις τηλεοπτικές προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με την πόλη της Βρισβάνης και τον ανταποκριτή μας εκεί, τον Λεωνίδα Ναούμη. Λεωνίδα, εν πρώτη σε χαιρετούμε.
2: Καλησπέρα Αναστασία και καλησπέρα στους ακροατές μας σήμερα από τη συννεφιασμένη Βρισβάνη.
1: Να ξεκινήσουμε σήμερα την ανταπόκρισή σου, Λεωνίδα, με δύο παροικιακές ανακοινώσεις που μας έχεις.
2: Μάλιστα, η Επιτροπή του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος του Πολυεθνικού Σταθμού 4B της πόλης μας καλεί και φέτος την ελληνική παροικία να συνεχίσει την εγγραφή της στον ελόγω σταθμό, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίζει να μεταδίδεται η ελληνική φωνή και τα προγράμματα όπως πάντα στις ώρες που έχει. Επίσης, μέλη των ελληνικών προγραμμάτων του 4B θα βρίσκονται στις ελληνικές εκκλησίες της πόλης μας κάθε Κυριακή πρωί για εγγραφή μελών. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ έχουμε το τηλέφωνο 0414-234-478. Ο Ελληνικο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύλλογος Διονύσης Λωμός διοργανώνει μια εκδήλωση διάλεξης την Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 7.30 στην αίθουσα της κοινωνικής πρόνοιας του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου. Ο μιλητής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Debbie M. Pritchard, κλασικών σπουδών της και αρχαίας ιστορίας του Πανεπιστημίου της Πολιτείας μας. Θέμα της ομιλίας, αθλητισμός στη Δημοκρατική Αρχαία Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες έχουμε τηλέφωνα 0408-987-137 ή στο τηλέφωνο 0458-806-299.
1: Λεωνίδα, να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Οι καλλιεργητές Ζαχαροκάλαμου κοντά στο Κέρνς ανησυχούν ότι απειλείται το μέλλον της γεωργίας στην περιοχή λόγω της αστικής ανάπτυξης. Πες μας περισσότερα.
2: Οι καλλιεργητές, όπως ανέφερε Ζαχαροκάλαμου, κοντά στο Κέρνς ανησυχούν ότι η αστική επέκταση απειλεί το μέλλον της γεωργίας στην περιοχή. Η ομάδα υπεράσπισης Cane Growers και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σχηματίζουν μια επιτροπή με στόχο την διασφάλιση του μέλλοντος του κλάδου. Από τη δεκαετία του 1980 πολλά εργοστάσια Ζαχαροκάλαμου στην ευρύτερη περιοχή του από βορρά έχουν κλείσει λόγω μείωση της παραγωγής ζάχαρο-κάλαμου σε πολλές περιπτώσεις ως αποτέλεσμα της αγοράς και της επαναχρησιμοποίησης γης. Το πιο πρόσφατο κλείσιμο ήταν αυτό του Mossman Mill, ο οποίος τέθηκε σε εκαθάριση το 2024, αφήνοντας τους αγρότες σε οικονομικό και υλικοτεχνικό αδιέξοδο σχετικά με το μέλλον της γεωργίας στην περιοχή. Ο καλλιεργητής μάλιστα Ζαχαροκάλαμου και διευθυντής της περιοχής Cane Growers Cairns, Paul Gregory, δήλωσε ότι η τρέχουσα κατάσταση για τον Μίλο Μαλκρέβ στο Gordon Vale ήταν επικίνδυνη. Είπε ότι τα εργοστάσια ζάχαρης γενικά χρειάζεται να συθλίβουν περίπου 1 εκατομμύριο τόνου ζαχαροκαλάμου κάθε σεζόν για να παραμείνουν κερδοφόρα. Στο Mulgrave Mills αναμένεται τώρα να επεξεργαστεί μεταξύ 200.000 έως 950.000 τόνων ζαχαροκαλάμου όταν ξεκινήσει η σύνθλιψη την επόμενη εβδομάδα. Τα εργοστάσια χρειάζονται ένα ορισμένο ποσό απόδοσης για να παραμείνουν

0: βιώσιμα. Μόλις αυτό πέσει κάτω από αυτό, τότε καταλήγουν σε συντριβή με ζημιές, ανέφερε ο κύριος Γκρέγκορη. Είπε ότι τα ζαχαροκάλαμο θα συνεισφέρει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια στην οικονομία ολόκληρης περιοχής του από βορρά φέτος, ενώ παράλληλα θα απασχολήσει περίπου 1.600 άτομα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΚΕΝ επιδιώκει να αναθεωρήσει το πολεοδομικό του σχέδιο. Ένα από τα πράγματα που πραγματικά θέλουμε να δούμε να ενσωματώνεται σε αυτό το νέο πολεοδομικό έγγραφο είναι η διατήρηση της γεωργικής γης και να μην χαθεί για πάντα για αστική χρήση, δήλωσε ο κύριος Γκρέγκορη. Τέλος, ο πολιτιακός βουλευτής για το Musgrave, Terry James, δήλωσε επίσης ότι θα συστήσει μια διευθύνουσα επιτροπή για τον Μήλο και τους καλλιεργητές ζαχαροκάλαμου για να κατοστρώσουν ένα σχέδιο.
1: Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσουμε και για αυτή σου την ανταπόκριση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να περνάς καλά και σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από τη Βρισβάνη.
1: Συνομιλήσαμε με τον ανταποκριτή μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδα Ναούμη. Περνάμε τώρα στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: Three employees and two work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Ανάθεμά σε» του Παντελή Θαλασσινού, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια, σε μουσική και στίχους του ίδιου. Και λάβαμε και ένα μήνυμα: «Καλησπέρα στο αγαπητό πρόγραμμα του SBS. Είμαστε στην παρέα σας και απολαμβάνουμε το πολύ ενημερωτικό πρόγραμμα. Καλό υπόλοιπο πρόγραμμα, Πελαγία». Γεια σας, κυρία Πελαγία, και σε εσάς.
1: Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
2: Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
1: Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
2: Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
0: Η αιμορραγία θέσεων εργασίας από την Αυστραλία στο εξωτερικό συνεχίζεται. Τα τελευταία 24 ώρα, δύο μεγάλες εταιρείες, ανάμεσά τους και ο κολοσσός Woolworths, επικαλούμενος στο κόστος λειτουργίας, ανακοίνωσαν περικοπές στο προσωπικό τους. Περισσότερα ακούμε στη συνέχεια από την Τίνα Γερολίμου στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς της εβδομάδας.
3: Περικοπές θέσεων εργασίας ανακοίνωσαν δύο μεγάλες Αυστραλιανές εταιρείες. Και οι δύο ανακοινώσεις έγιναν την εβδομάδα που διανύουμε. Σήμερα, ο όμιλος Southern Cross Media, στον οποίο ανήκει το τηλεοπτικό κανάλι 7, επιβεβαίωσε ότι θα μειώσει το προσωπικό του κατά 250 με 300 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Είχε ανακοινωθεί νωρίτερα ότι ο όμιλος προχωρά με την υλοποίηση ενός προγράμματος μείωσης κόστους. Οι απολύσεις αφορούν κυρίως το διοικητικό τμήμα, με την εταιρεία να στοχεύει στην εξάλληψη των αλληλεπικαλύψεων, στον εξορθολογισμό και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών της, σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία. Όπως μεταδίδει το ABC, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου σε ηλεκτρονικό του μήνυμα ανέφερε ότι η απόφαση δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία. Στην άλλη μεγάλη εταιρεία τώρα, μόλις χθες έγινε γνωστό ότι τα supermarket Woolworths ετοιμάζουν περικοπές εκατοντάδων θέσεων, κυρίως στο διοικητικό τους προσωπικό. Ο λόγος? Η μεταφορά θέσεων εκτός Αυστραλίας. Τα Woolworths απασχολούν περίπου 10.000 εργαζόμενους σε θέσεις γραφείου, όπως γραμματιακή υποστήριξη, διοικητικό προσωπικό, τεχνολογία, λογιστήριο. Αν και δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τον αριθμό των θέσεων που θα μεταφερθούν εκτός Αυστραλίας, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για εκατοντάδες θέσεις. Η εν λόγω εταιρεία αιτιολόγησε την απόφασή της με αναφορά στους ίδιους πάνω κάτω λόγους που επικαλέστηκαν και άλλες εταιρείες με παρόμοιες αποφάσεις. Την ανάγκη να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά για τους καταναλωτές, να απλοποιήσουν τυχόν πολυπλοκότητα στη λειτουργία τους και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος των Woolworths ανέφερε ότι προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική εν ώψη της ραγδαίας επέκτασης διεθνών εταιριών στην αγορά της Αυστραλίας και να συνεχίσει να προσφέρει χαμηλότερες τιμές στους πελάτες, η εταιρεία επιθυμεί να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να βελτιώσει την αποδοτικότητα σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων της. Εδώ και πολλά χρόνια διαθέτουμε ομάδες σε ολόκληρη την Ασία και έχουμε συνάψει μακροχρόνιες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών, ανέφερε η ίδια ανακοίνωση. Και συνέχισε. Επανεξετάζουμε τακτικά για να διασφαλίζουμε ότι αξιοποιούμε τις καλύτερες παγκόσμιες δυνατότητες και μειώνουμε το

0: κόστος μας, ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής στους πελάτες μας. Ως ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Αυστραλίας, συνεχίζει η ανακοίνωση, σε έναν δυναμικό και ανταγωνιστικό τομέα αναδιαμορφώνουμε συνεχώς την επιχείρησή μας και αναζητούμε τρόπους για να γίνουμε πιο αποδοτικοί, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την ανάπτυξη και να επενδύσουμε στις τοπικές κοινότητες. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει να ανοίξει 24 νέα καταστήματα, δημιουργώντας περίπου 2.500 θέσεις εργασίας το 2027 σε όλη την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Και από την Αυστραλία να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο πληθωρισμός σημειώνει ανωδική πορεία τους τελευταίους 3 μήνες και διαμορφώθηκε στο 4,2% τον Μάιο. Τον ίδιο μήνα οι τιμές της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της βενζίνης, σημείωσαν αύξηση 23,5%. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, δεν φαίνεται να ανησυχεί. Μάλλον το αντίθετο αισθάνεται, αν κρίνει κανείς από την δήλωσή του για τον πληθωρισμό. «Μ' αρέσει. Οι αριθμοί είναι καταπληκτικοί», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες Τετάρτη, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο. Και δεν σταμάτησε εκεί, αλλά συνέχισε με τα εξής. «Ξέρετε τι αγαπώ. Αγαπώ τον πληθωρισμό. Και ξέρετε γιατί. Γιατί μόλις τελειώσει ο πόλεμος, ξέρετε ότι μπορώ να το πω τώρα, έχουμε βγάλει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ».
1: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας.

0: πες μου αυτά.
1: Κάπου εδώ φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είμαστε και πάλι κοντά σας με τον Αλέξανδρο Λοκοθέτη και το δεύτερο δελτίο ειδήσεων για σήμερα. Εμείς σας χαιρετούμε προσωρινά και θα τα πούμε σε περίπου 7 με 8 λεπτά από τώρα.

Είσαστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ. Η Γενική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές ξεκίνησαν στις 5 και 4 μετά μεσημβρίας, ώρα Ανατολικής Ακτής Ηνωμένων Πολιτείων, 7 και 4 π.μ. μεσημβρίας, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν και χαρακτηρίστηκαν ως πλήγματα αυτοάμυνας. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι όλοι οι στόχοι βρίσκονταν στο νότιο Ιράν και περιέλαμβαναν συστήματα αεράμινας, ραντάρ καθώς και μονάδες διοίκησης και ελέγχου μη επανδρομένων αεροχημάτων, drones. Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία. Κατά τη διάρκεια δύο κυμάτων επιχειρήσεων χτυπήθηκαν 18 σημαντικοί στόχοι που ανήκουν στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στις αεροπορικές βάσεις Αλή και Αχμάντ Αχμάντ, ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση, η οποία αναμεταδόθηκε από το Ιρανικό Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ιρνα. Επίσης, οι Ιρανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι χτύπησαν και κατέστρεψαν στόχους στην αεροπορική βάση Σεϊχής Ίσα στο Μπαχρέιν. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν αναφέρει νωρίτερα ότι το Ιράν είχε επιτεθεί και στο διοικητήριο του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο Fox News ότι μίλησε απευθείας με Ιρανούς αξιωματούχους οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Λίγο μετά τα Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης διέψευσαν τις δηλώσεις Τραμπ. Ταυτόχρονα οι Ηνωμένες Πολιτείες διαψεύδουν τις Ιρανικές αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς είναι και πάλι κλειστά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Επιπλέον διέψευσαν και την πληροφορία ότι το Ιράν έπληξε αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Η μεταθανάτια δικαστική έρευνα για τους 50 νεκρούς ενίκους του γυροκομείου της Βασιλιάδας στη Μελβούνη ξεκίνησε και πάλι σήμερα μετά από πολλά χρόνια αναστολής των συνεδριάσεων. Οι διευθυντές του οίκου ευγυρίας της Βασιλιάδας, Κον Κόντις και Βίκη Κος, ήταν οι δύο τελευταίοι μάρτυρες που είχαν κληθεί να καταθέσουν στην έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας είχαν ήδη αναφερθεί καταστροφικές παραλήψεις. Στα τέλη του 2021, ο κύριος Κόντις και η κυρία Κος αρνήθηκαν να καταθέσουν στην ανακριτική διαδικασία, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αυτοκατηγορηθούν. Τελικά το Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτόριας διέταξε την κατάθεσή τους. Ωστόσο, η ανακριτική διαδικασία υπέστη περαιτέρω καθυστερήσεις, καθώς η επιθεώρηση εργασίας, WorkSafe, άσκησε δίωξη κατά της Βασιλιάδας σε ξεχωριστή υπόθεση σχετικά με μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας. Το γυροκομείο αποδέχτηκε εν τέλει την ενοχή του και φέτος επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 δολαρίων. Σήμερα η θανατική ανακρίτρια Liberty Sanger δήλωσε ότι η θανατική ανάκριση θα ξαναρχίσει την εβδομάδα της 3ης Αυγούστου με τον κύριο Κόντι και την κυρία Κος να καταθέτουν ως μάρτυρες. Μόλις ολοκληρωθούν οι καταθέσεις τους θα υποβληθούν οι τελικές νομικές παρατηρήσεις προτού η ανακριτής ανακοινώσει τα πορίσματά της. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία εξέλεξε ομόφωνα και διαβοή στο νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ωστόσο: «Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε

παίζουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από την μία άκρη στην άλλη. Απευθυνόμενος δε στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είπε χαρακτηριστικά: «Σου ζητώ να πατήσεις γκάζι για την νίκη, διασφαλίζοντας την συνοχή αλλά και τη διεύρυνση του κόμματος». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την ομιλία του με σαφές πολιτικό μήνυμα εν ώψη των επόμενων εκλογών, θέτοντας ως βασικό διακύβευμα τη διασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με το ΚΙΠΕ, το Σάββατο η Μαρία Άγχελα Ολγκίν θα συναντηθεί και με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν. Οι συναντήσεις της κυρίας Ολγκίν με τους δύο ηγέτες θα είναι η συνέχιση των πρώτων συναντήσεων που είχε μαζί τους την περασμένη Δευτέρα. 5 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο δυτικό Μεξικό. Πρόκειται για περιοχή την οποία λιμένονται καρτέλ των ναρκωτικών. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες. Σημειωτέων ότι αύριο στο Μεξικό γίνεται η επίσημη έναρξη του Μουντιάλ. Μία ματιά στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ένα αυστραλιανό δολάριο ισοδυναμεί με 60,64 λεπτά του ευρώ και 70,08 cents του αμερικανικού δολαρίου. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού στις μεγάλες αυστραλιανές πόλεις. Μελβούρνη, αραιές νεφώσεις 12 έως 19 βαθμοί. Σίδνεϊ επίσης λίγη συννεφιά 13 έως 20. Ούλογκονγκ ίδιο σκηνικό με αραιά διαστήματα νεφώσεων 14 έως 20. Νιούκασλ πιθανότητα βροχής 9 έως 17. Πέρθ μερικές σποραδικές βροχές 9 έως 22. Αδελαϊδα συννεφιά 14 έως 23. Χόμπαρτ λίγη συννεφιά 6 έως 16. Καμπέρα συννεφιά που θα υποχωρήσει 5 έως 17. Βρισβάνη μερικές σποραδικές βροχές 15 έως 23. Κέρνς πιθανότητα βροχής 20 έως 27. Ντάρουιν έθριος καιρός 22 έως 33 βαθμοί. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων, το οποίο επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, καθώς μετά τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού επανέρχεται στην ραδιοφωνική σας παρέα η Αναστασία Ράλη με το υπόλοιπο σημερινό μας πρόγραμμα.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα περίπου 51 λεπτά. Στη δεύτερη ώρα, μεταξύ άλλων, θα μεταδώσουμε συνέντευξη με τον δικηγόρο και αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας και μεθοδολογίας του δικαίου, Ανδρέα Τάκη, που θα μας μιλήσει για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Επιπλέον, θα φιλοξενήσουμε τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρη, για να μας μιλήσει για την περιβόητη επένδυση Κούσνερ στον απόϊχο των μαζικών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας στην Αλβανία. Μείνετε μαζί μας, λοιπόν, έως τις 6. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα και να ακούσουμε το τραγούδι «Εισιτήριο στην τσέπη σου».

Ήταν ο Πανταλής Θαλασσινός στο τραγούδι «Εισιτήριο στη τσέπη σου» σε μουσική του ίδιου και στίχους του Ηλία Κατσούλη. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, μίλησε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS στον απόϊχο των μαζικών εκδηλώσεων διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία με αφορμή μια τουριστική επένδυση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται και ο γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Ποια είναι η τελευταία εικόνα από τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στην Αλβανία και πώς συζητείται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο? Σε αυτά τα ερωτήματα, μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει ο κ. Μπελέρης, ο οποίος συνομίλησε με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη.

0: θα μπορούσαμε να πούμε τι είχε βγάλει, τι είχα πάντα. Το καθεστώς Ράμα προσπαθεί να φέρει ξένες επενδύσεις, αγνώντας πολλές φορές το περιουσιακό. Ίσως φαίνεται η υπόθεση της Βέρνητσας ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Και κίνησαν διαδηλώσεις από το χωριό και έχουν μεταφερθεί εδώ και 10 μέρες στα Τύρανα. Και κάθε μέρα που περνάει, ο κόσμος στις διαδηλώσεις αυξάνεται. Και φυσικά δεν διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος για το ιδιοκτησιακό, άλλοι διαμαρτύρονται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, άλλοι διαμαρτύρονται για την διαφθορά της κυβέρνησης Ράμα, άλλοι διαμαρτύρονται για τη φυγή των Αλβανών από τον τόπο τους. Υπάρχει ένα ετερογενές κοινό το οποίο βγαίνει στους δρόμους και διαμαρτύρεται.
1: Ναι.
0: Με κύριο αίτημα σήμερα την παρέτηση της κυβέρνησης Ράμα.
1: Πάμε λοιπόν ένα βήμα πίσω, μιας και αναφέρατε αυτό το πλαίσιο, το περιουσιακό. Δώστε μας λοιπόν ποιο είναι αυτό το πλαίσιο, τι ακριβώς συμβαίνει στην Αλβανία που είναι μια μοναδική περίπτωση μιας χώρας που μέχρι κάποια πάρα πολλά χρόνια ανήκε στο λεγόμενο σιδηρούν παραπέτασμα.
0: Πράγματι οι περιουσίες από τους παππούδες μας δημιουργήθηκαν το 1960, στις αρχές της δεκαετίας του 60. Επί 30 χρόνια μέχρι το 1990 όλες οι περιουσίες ανήκαν στο αλβανικό κράτος και το κομμουνιστικό καθεστώς. Το 1991 υποτίθεται ότι έγινε μεταπολίτευση και ήρθαν στην Αλβανία πιο δημοκρατικά καθεστώτα. Από τότε οι περιουσίες θα έπρεπε να είχαν μοιραστεί στους ανθρώπους ή στους απόγονους ανθρώπους που τους παραδώσαν το 1960. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου είχαν κομμουνιστικό καθεστώς, οι οποίες το λύσαν αυτό το ζήτημα το 1992, το 1993, το 1994,

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Τα χωράφια μας δεν τα απολάμβαναν οι κάτοικοι, ήταν 30 χρόνια η κομμουνιστική περίοδος και έχουν περάσει 36 χρόνια επί δημοκρατίας που αυτές οι περιουσίες δεν έχουν επιστραφεί στους νόμιμους δικαιούχους. Αυτοί είτε είναι Αλβανοί είτε είναι Έλληνες στις περιοχές που ζει η εθνική ελληνική μειονότητα. Αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο βάζει και εμπόδια στην Αλβανία σχετικά με την ευρωπαϊκή της πορεία.
2: Σε αυτή την αντιπαράθεση λοιπόν, διότι οι επενδύσεις οι λεγόμενες Κούσνερ σε αυτή την ίσο Σασόν στη Σβέρνιτσα και η άλλη περιοχή, θυμίστε μου το όνομα, είναι...
1: Το χωριό λέγεται Άρτα, Νέα Άρτα.
2: Λοιπόν, εκεί έχουμε έντονο το στοιχείο της ελληνικής μειονότητας και είναι φιλέτα αυτά για τουριστικές επενδύσεις. Επομένως, πώς επηρεάζεται άμεσα και έμεσα η ελληνική μειονότητα από όλες αυτές τις καταστάσεις? Βέβαια, να πούμε, αυτή η αντιπαράθεση, θύμα της οποίας ήσασταν και εσείς ο ίδιος προσωπικά.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι το περιουσιακό είναι στο μεγαλύτερο άλυτο πρόβλημα σήμερα στην Αλβανία. Συγκεκριμένη περίπτωση, στα δύο χωριά αυτά, στη Βέρνησα και στη Νέα Άρτα, ζουν περίπου 5.000 Έλληνες. Μέρος αυτών των περιουσιών που έχει δεσμεύσει το αλβανικό κράτος και αν γίνει αυτή η επένδυση, είναι οι περιουσίες που οι κάτοικοι ντόπιοι, οι κάτοικοι, οι Έλληνες διεκδικούν. Όπως σας είπα, ακόμα δεν έχει διευθετηθεί το διευθυντικό τους καθεστώς, τα δικαστήρια κολλησιεργούν. Αυτό συνέβη και στην περιοχή της Χιμάρας, όπου εγώ είχα εκλεγεί δήμαρχος και δεν μου επιτράπη να αναλάβω τα καθήκοντά μου. Ναι. Με διάφορους τρόπους, το αλβανικό καθεστώς προσπαθεί να περιέλθουν όσο λιγότερες περιουσίες τα χέρια των Ελλήνων ντόπιων κατοίκων με σκοπό τη φτωχοποίησή τους και εν τέλει να τους εξαναγκάσει να φύγουν από τον τόπο τους. Αυτό έχει ένα διτό στόχο από την πλευρά του κύριου Ράμα. Το ένα είναι αυτές οι περιουσίες να καταλήξουν σε επιχειρηματίες πολιτικούς του φίλους που θα τον διευκολύνουν να παραμείνει στην εξουσία και ο δεύτερος στόχος είναι να φύγουν οι Έλληνες ντόπιοι κάτοικοι από εκεί και να αντικατασταθούν με καινούριους.
2: Και βέβαια υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία δείχνουν αυτή τη διάκριση, δηλαδή ότι στη Βόρεια Αλβανία το περιουσιακό φαίνεται να λύνεται σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στη Νότια Αλβανία. Είναι σωστό αυτό?
1: Πράγματι, αν κάποιος δει την κεντρική σελίδα του χρηματολογίου θα δει ότι σε παναλβανικό επίπεδο το περιουσιακό έχει λυθεί γύρω στο 60%, δηλαδή γύρω στο 60% των περιουσιών έχουν γραφτεί σε αποθηκοφυλάκια στην υπόλοιπη Αλβανία. Στους τρεις δήμους που ζει η ελληνική εθνική μειονότητα, στο δήμο Χιμάρας, Φινίκη, Ιδρόπολης, δεν ξεπερνάει το 30%. Στην Ιδρόπολη 20%, στο Φινίκη και στη Χιμάρα είναι ακόμα λιγότερο, είναι γύρω στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δεσμενή διάκριση από μέρος του αλβανικού κράτους και μια σαφή στόχευση.
2: Άρα το ζητούμενο είναι τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να προστατεύσει την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας.
1: Η Αλβανία είναι σε μια διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2024, το τέλειο του 2024, η Αλβανία σε ό,τι αφορά το περιουσιακό υπέγραψε, όχι με την Ελλάδα, με τις 27 χώρες της Ευρώπης, μετά από ποιήση της Ελλάδας, ότι εντός του 2028 θα τελείουν η πρώτη γραφή των περιουσιών και το 2030 θα είχαν εκδοθεί οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Άρα έχουμε αυτήν την πρόβλεψη στις συνταξιακές διαδικασίες. Στην τελευταία αυτή εξέλιξη, δηλαδή στη Σβέρνητσα, από την πρώτη στιγμή η ελληνική πρεσβεία βρέθηκε στο πλευρό του πολίτη, προξενικές αρχές των δυσκολία να πέσει στο νοσοκομείο.
2: Ναι, ο οποίος, να πούμε και το περιστατικό, σύρθηκε κατά ποταπό τρόπο από σεκιουριτάδες εκεί που προστατεύανε, υποτίθεται, αυτή την επένδυση.
1: Πράγματι όμως, από την πρώτη στιγμή, όπως σας είπα, η πρεσβεία ήταν στο πλευρό του, τον διευκόλυνε να πάει σε νοσοκομείο. Οι δικηγόροι από την πρεσβεία παρακολουθούν νομικά το θέμα.

0: του. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε αμέσως ανακοίνωση και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ έκανα ερώτηση στην Επιτροπή. Πράγματι, η ελληνική πολιτεία είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νιώσουν μόνοι τους. Ασφαλώς, μιλάμε για ένα ξένο κράτος. Οι δυνατότητες παρέμβασης είναι συγκεκριμένες.
1: Πώς βλέπετε εν τέλει να εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, κύριε Μπελέρη?
0: Πιστεύω για την Αλβανία υπάρχουν δύο σενάρια. Καλό σενάριο για την Αλβανία να εναρμονίσει την νομοθεσία της. Επιτέλους να γίνει μια δημοκρατική χώρα και να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Εκείνο μας πει ότι η Ευρώπη έχει κανόνες. Οι κανόνες σέβονται απολύτως το δικαίωμα στην υπηρεσία, το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό. Και φυσικά έχουν κάποιες περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Όποιος θέλει να ζει στην Ευρώπη δεν μπορεί να τις παραβλέπει. Ο ένας δρόμος η Αλβανία είναι να εναρμονιστεί με όλα αυτά και να είναι μέλος αυτής της οικογένειας. Ο άλλος δρόμος είναι να συνεχίσει να κάνει ό,τι κάνει, κυρίως να κοιτάει προς την Ανατολή και την Τουρκία, να μην εφαρμόζει τους κανόνες κράτους δικαίου, να κλέβει τις εκλογές, να παρεμβαίνει το οργανωμένο έγκλημα στην κοινωνική, πολιτική ζωή και οικονομική της χώρας, όπου αυτό δυστυχώς θα τη φέρει την Αλβανία απέναντι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τη δημιουργήσει τεράστια προβλήματα.
1: Θα πρέπει να αναμένουμε λοιπόν μία παρέμβαση και του

0: advertising.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: Three employees and two work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Dominating interests spread death wishes. Nevertheless, goodness can prevail and spread.
5: Η κομμουνικάρση.
6: Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Πάπας Λέων αναμένεται να απευθυνθεί στο Ισπανικό Κοινοβούλιο, το οποίο προεδρεύεται από τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες. Και οι δύο άνδρες έχουν βρεθεί τους τελευταίους μήνες σε δημόσια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη μετανάστευση και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μιλώντας σε συγκέντρωση στην οποία παραβρέθηκαν ο κύριος Σάντσες, επίσκοποι και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ο Πάπας Λέων χαρακτήρισε τον πολιτικό λαϊκισμό ως μια ολοένα και πιο επίγουσα ηθική απειλή.
4: Today, the temptation to gain popularity by fanning the flames of polarization seems to have grown rather than diminished, and human dignity continues to be violated.
6: Ο βασιλιάς Φελίπε δήλωσε στην ίδια συγκέντρωση ότι υπονομεύονται σημαντικοί δημοκρατικοί θεσμοί.
7: La dignidad de la persona.
8: The dignity of people, human rights, democratic values, and international law must remain our main numbers, because in their multiple combinations lie the formula of freedom, equality, and justice. The one that adds and multiplies, not the one that subtracts and divides.
7: No, la que resta y divide.
6: Την πρώτη του μέρα στην Ισπανία, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο νέοι συμμετείχαν στην αγρυπνία του Πάπα Λέοντα στο κέντρο της Μαδρίτης. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών καθολικών στην Ισπανία έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Περίπου το 52% των Ισπανών αυτοπροσδιορίζονται ως καθολικοί, αλλά μόνο το 15% περίπου άσκουν ενεργά τη θρησκεία τους. Απευθυνόμενος ο πλήθος, ο Ποντίφικας προέτρεψε τους νέους στην αγρυπνία να χρησιμοποιήσουν την πίστη τους για να αλλάξουν την ιστορία και να γίνουν σπίθες μιας νέας ανθρωπότητας. Η 31 ετών Μακαρένα Βιέλτσα ανέφερε ότι το να δει τον Πάπα από κοντά ήταν μια μοναδική εμπειρία.
9: It's been such a dream. It's been amazing. The Pope came to Madrid to see us. We're so excited. It's unbelievable. My heart is pounding, honestly. It's amazing it really happened. You saw it, right next to us.
6: Ο Πορτορικανός μουσικός, rapper, Bad Bunny, εμφανίζεται την ίδια περίοδο στην Ισπανία και ο Πάπας παραδέχθηκε ότι θα είναι δύσκολο να τον ξεπεράσει όσον αφορά την κατάκτηση των καρδιών και των μυαλών των νέων.
10: I'm funny with the question. Do you want to know about Bunny or see the Paul? I think many of the Lord have seen Bad Bunny, but I do also usually there to see the Paul.
6: Ως Πάπας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ρωτήθηκε επίσης ποιον θα υποστηρίξει το επερχόμενο παγκόσμιο κύπελο της FIFA.
11: I would certainly support the US. I don't know how many games I'll be able to see, but you know, you'll be there watching this. Yeah.
6: Ο Πάπας θα παραμείνει στην Ισπανία έως τις 12 Ιουνίου. Το πρόγραμμα της επίσκεψής του περιλαμβάνει επίσκεψη στη Βαρκελόνη, όπου θα ευλογήσει το νέο ναό της ψηλότερης εκκλησίας στον κόσμο, της Βασιλικής, τη Σαγράδα Φαμίλια. Στη συνέχεια, προγραμματίζει να επισκεφθεί τις Κανάριους νήσους, όπου θα ποτίσει φόρο τιμής στους χιλιάδες μετανάστες που έχασαν τη ζωή τους, προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη.
12: Ακούσαμε θέμα που αντλήθηκε από την αίθουσα σύνταξη του σταθμού μας με αρχικό συντάκτη τον Τι Μίτσελ και επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Χρήστος Καλέμης. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS είτε ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας μας και επίσης μπορείτε να το ακούτε μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης και του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σας. Ελάτε σε άμεση επαφή μαζί μας μέσω του Facebook ή του Instagram στην κοινή διεύθυνση SBS Greek. Η ώρα είναι και μισή και είναι και πάλι μαζί μας.

0: Αλέξανδρος Λογοθέτης για να μας δώσει τους κυριότερους τίτλους σήμερας. Αλέξανδρε.
1: Σε ευχαριστώ, Αναστασία. Επικίνδυνη κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ανταλλαγή πληγμάτων από τις δύο χώρες, αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία και Μπαχρέιν, στόχευσε το Ιράν. Νέο ράλι τιμών στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου. Ξαναρχίζει η ανακριτική διαδικασία για τους 50 θανάτους στη Βασιλιάδα. Στις αρχές Αυγούστου αναμένονται οι καταθέσεις του Κον Κόντι και της Κος. Εκλογές το 2027 διεμήνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και 5 αστυνομικοί νεκροί στο Μεξικό μία ημέρα πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αναστασία.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε, για την ενημέρωση αυτή, καθώς και για όλη την ενημέρωση σήμερα. Και στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να περάσουμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού.
2: Bike sputtering on me.
3: That's not what you want on a cross-country trip.
2: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
3: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
2: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
3: No, I can't say I have.
2: It's like Stonehenge, but shiny.
4: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
5: Κάντε το sps.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Στο σημείο αυτό να πάρουμε μια ακόμη μουσική ανάσα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με αέρα καλοκαιρινό. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι στην άμμο με αδειακή φορητό. Στο λέω πως δεν γουστάρω άλλος να έρθει

0: Ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό στο τραγούδι «Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε» σε μουσική του ίδιου και στίχους δικούς του και του Γιάννη Νικολάου. Ο Ανδρέας Τάκης είναι δικηγόρος και μία από τις πιο γνωστές δημόσιες φωνές στην Ελλάδα σε ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας και μεθοδολογίας του δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, έχει διατελέσει βοηθός συνηγόρου του πολίτη, γενικός γραμματέας μεταναστευτικής πολιτικής και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μίλησε στον Πάνο Αποστόλου αρχικά για την καταγωγή του.
1: Μπορώ να είμαι γεννημένος στην Αθήνα, όπως και ίσως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της χώρας μας. Κατάγομαι ωστόσο από μια ευτυχή συγκυρία, ένα love story του ψυχρού πολέμου. Ο πατέρας μου στρατιωτικός από την Μεσσηνία, από τη Βόρεια Μεσσηνία, ένα χωριό έξω από την Κυπαρισία, Δόριο. Βρέθηκε στην δεκαετία του 60 νεαρός υπολοχαγός στη Μακεδονία, τότε το βόρειο σύνορο προς το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, όπου και στην Έδεσα που υπηρετούσε γνώρισε τη μητέρα μου, νεαρή φοιτήτρια φυσικομαθηματικής. Και το αποτέλεσμα είμαι εγώ.
2: Με την Αυστραλία είχατε σχέσεις, είχαν οι γονείς σας σχέσεις ή οι μέλη της οικογένειάς σας?
1: Όχι, καμία απολύτως, ούτε μακρινά μέλη της οικογένειάς μου. Η παρουσία μου εδώ οφείλεται σε επαγγελματικούς ακαδημαϊκούς λόγους, μιας και αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αδελαΐδα ως επισκέπτης καθηγητής στο Flinders University, στο Κολέγιο Επιχειρηματικότητας, Διακυβέρνησης και Δικαίου, νομική σχολή, όπου και διεξάγω μια έρευνα με τους Αυστραλούς συναδέλφους. Το αντικείμενο της ειδικότητάς μου είναι η φιλοσοφία του δικαίου, αλλά επειδή έχω και μια εντατική σχέση με τα ζητήματα δικαίου, μετανάστευσης και ασύλου και δουλειά επί της ουσίας, μια και αναφέρα τις παλιότερες ιδιότητές μου, θεωρήσαν οι συνάδελφοι εδώ πέρα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην μεγάλη έρευνα που διεξάγουν, μια έρευνα που πρόκειται να πάρει τη μορφή ενός συλλογικού τόμου από το Oxford University Press, σχετικά με τις απελάσεις σε όλο τον πλανήτη. Για την ακρίβεια, ο τίτλος θα είναι κατά πάσα πιθανότητα του έργου αυτού και είναι ο τίτλος της έρευνας Regulating Unwantedness, η ρύθμιση του ανεπιθυμήτου, γιατί ακριβώς ο θεσμός των απελάσεων, ένας θεσμός τόσο του εθνικού δικαίου της κάθε χώρας όσο και του διεθνούς δικαίου, αφορά ακριβώς την αναγκαστική επιστροφή ανθρώπων που βρίσκονται σε χώρα άλλη από αυτή τη χώρα εισφαγενείας τους.
2: Δηλαδή μιλάμε για πρόσφυγες και για μετανάστες.
1: Για αυτούς που κρίνουμε, η κάθε χώρα κρίνει πως δεν τους θέλει. Γιατί εάν πρόκειται για πρόσφυγες, εάν δηλαδή υπάγονται στην κατηγορία αυτή της ειδικής προστασίας του διεθνούς δικαίου, τότε έχουν και έναν τίτλο, ένα δικαίωμα να παραμείνουν στη χώρα. Το ποιος όμως είναι δικαιούχος ασύλου, πρόσφυγας και όχι όπως συνήθως λέγεται απλός οικονομικός μετανάστης, είναι ένα πάρα πολύ εκανθώδες ζήτημα και ίσως από τα πιο πολιτικά εριζόμενα ζητήματα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη μας. Το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω είναι μια πολύ καλή ένδειξη της πολιτικής κρισιμότητας παντού στον κόσμο.
2: Αυτή την εβδομάδα, δηλαδή πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι η Αυστραλία έφτασε τα 28 εκατομμύρια. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην μεταναστευτική πολιτική και τις μεταναστευτικές ροές. Έχετε διατελέσει Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Και θα πάω σε ένα σχόλιο που έκανε ο Θάνος ο Πλεύρης, ο Υπουργός.
1: Κατά μία έννοια διάδοχός μου, γιατί τότε που ήμουν εγώ, ήμουν ο πρώτος Γενικός Γραμματέας, ο θεσμός αυτός που αναγκαστικά συντέλεσα καθοριστικά να φτιαχτεί, μετατράπη πλέον σε Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, του οποίου σήμερα προείσταται ο κύριος Πλεύρης.
2: Και ρωτήθηκε από συνάδελφο εδώ της SBS, σε μια εκπομπή στο SBS, ποια είναι η μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και πώς γίνεται να. Ρωτήθηκε κιόλας και πώς γίνεται να αυξηθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας. Και ο κύριος Πλεύρης είπε ότι εμείς δεν προσδοκούμε αύξηση του πληθυσμού από τις μεταναστευτικές ροές, αλλά με τη στήριξη μόνο των Ελλήνων, των ελληνικών οικογενειών. Έχει μεταναστευτική πολιτική η Ελλάδα?
1: Νομίζω ότι μεταναστευτική πολιτική, πέρα από την υποδεικνυόμενη ή και αναγκαστικά επιβαλλόμενη την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια μεριά και από την άλλη μεριά μια μάλλον φοβικού χαρακτήρα αντίδραση που οικειοποιείται τις φοβίες και υποδαβλίζει τις φοβίες του ελληνικού πληθυσμού, όχι, δεν έχει. Και επιτρέψτε μου να πω, και αυτό για να κάνει και με την Αυστραλία, ότι είναι αναγκαίο απολύτως για την Δύση, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Αυστραλία, που είναι μια από τις πιο ευτυχείς περιπτώσεις αυτού που αποκαλούμε Δύση παγκοσμίως σήμερα, είναι αδύρυτη ανάγκη μιας στρατηγικής ματιάς στο μέλλον που λαμβάνει πρώτα απ' όλα υπόψη

0: απόψη, όπως είπατε, τη δημογραφία. Mm-hmm. Στην περίπτωση της χώρας μας, και το λέω αυτό με πολύ καημό και στενοχώρια, αν τα πάρουμε μαθηματικά τα πράγματα, με το αρνητικό ισοζύγιο το δημογραφικό που έχουμε, σε 20-30 χρόνια θα πρέπει να εκλείψουν οι Έλληνες πολίτες. Θα μου πει κανείς, είναι αυτό λόγος ανοίγματος συνόρων? Όχι. Είναι όμως ένας ουσιοδέστατος λόγος οργάνωσης ενός μηχανισμού αποδοχής του διαφορετικού με έναν τρόπο ο οποίος είναι συστηματικός και κατάλληλο σε ρυθμό, ώστε να αναπληρώσουμε την ριζική αδυναμία όχι μονάχα της χώρας μας, των πληθυσμών της Δύσης να έχουν μια δημογραφική επάρκεια. Αν κάποιος αναμένει ότι θα κάνουν οι ελληνικές οικογένειες περισσότερα παιδιά, νομίζω είναι πάρα πολύ γελασμένος. Στο κάτω-κάτω, εάν κάτι κάνει την δημογραφία να κάμπτεται, είναι η ευημερία. Είναι η ίδια η ευημερία, όχι η ανέχεια. Ας θυμηθούμε το δικό μας ιστορικό παρελθόν. Πόσα αδέρφια έχουν οι πιο μεγάλοι σε ηλικία Έλληνες της Αυστραλίας και πόσα αδέρφια έχουν τα εγγόνια τους.
1: Κατάσταση θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Ήσασταν πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Πώς αποτιμάτε σήμερα την κατάσταση με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ελλάδα?
0: Είχα την τιμή πράγματι να ηγούμε της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου τα τελευταία 4 χρόνια. Εγκατέλειψα τη θέση αυτή ακριβώς λόγω της έλευσής μου στην Αυστραλία. Η εμπειρία

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Χώρα μας, τα πράγματα είναι χάλια, αλλά για δες τι κάνουν έξω οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Δυστυχώς, ξέρετε, το τρομακτικό είναι όταν ανοίγεις τη ματιά σου και κοιτάς συνολικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά τη Δύση. Σκεφτείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χώρα μας, για να γυρίσω, δυστυχώς δεν είχε ποτέ ένα καλό μητρό όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ήταν κάτι το οποίο συνήθως ερχόταν ως μια πίεση από άλλες χώρες έξω, κυρίως ευρωπαϊκές, και κυρίως ερχόταν ως πίεση καταδικαστικών, δικαστικών αποφάσεων από μεγάλα δικαστήρια, των οποίων η αρμοδιότητα αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα. Κατεξοχήν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που βρίσκεται στο Στρασβούργο, το δικαστικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και μιας και αναφέρεται τον κύριο Πλεύρη, η μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας είναι κατεξοχήν ένα πεδίο στο οποίο η χώρα μας έχει βρεθεί με κόκκινη κάρτα. Επίσης, η διαχείριση των μειονοτήτων. Μια από τις πιο μεγάλες σε αριθμό ομάδες κοινωνικής και φυλετικής εθνικής εταιρότητας στη χώρα μας είναι οι Τσιγκάνοι, οι συμπατριώτες μας Ρωμά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να πείσει κανέναν, το πώς είναι δυνατόν να εκπυρσοκροτούν τα όπλα των αστυνομικών, ειδικά κατά την καταδίωξη Ελλήνων Ρωμά. Είναι αυτά όλα ζητήματα για τα οποία η χώρα μας νιώθει πολύ δύσκολα στις διεθνείς της σχέσεις, ιδίως στις σχέσεις με τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά νομίζω είναι και ζητήματα για τα οποία πολλοί Έλληνες στην Ελλάδα δεν νιώθουν καλά. Και ξέρετε, δεν νιώθουν καλά όχι μονάχα επειδή αυτό είναι κάτι κακό που συμβαίνει και χαλάει την εικόνα της χώρας μας. Είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια τάση αύξουσας έλλειψης ασφάλειας για τον κάθε πολίτη στον δρόμο. Ένα περιστατικό μιας παρεξήγησης με ένα όργανο της αστυνομίας, για παράδειγμα. Δεν ξέρει ποτέ κανείς πού θα τον οδηγήσει και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Και αυτά είναι ζητήματα για τα οποία αρχίζει να νοιάζεται ο ελληνικός πληθυσμός, γιατί σιγά σιγά, ιδίως λόγω της αίσθησης ότι έχει εκλείψει ή πάντως τίνει να εκλείψει το στοιχείο της λογοδοσίας, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των δημοσίων οργάνων, όσον αφορά τη συμπεριφορά τους προς τους πολίτες, ότι κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί όταν εμπλέκεσαι σε μια ιστορία με το ελληνικό κράτος και κυρίως δεν έχεις πού να στραφείς για να βρεις το δίκιο σου εάν τυχόν τα πράγματα γίνουν άσχημα.
2: Το διάστημα που είστε εδώ στην Αυστραλία, τι σας έχει ξαφνιάσει ευχάριστα, κυρίως τη λειτουργία του κράτους δικαίου της Αυστραλίας και με τις συνομιλίες που υποθέτω ότι είχατε με συναδέλφους νομικούς, καθηγητές κτλ.?
1: Πολλά, αλλά δύο λέω αμέσως. Το πρώτο είναι ότι ακόμα κι αν μερικές φορές μου δημιουργεί την αίσθηση ότι με παρακολουθούν, υπάρχει μια ευταξία η οποία αξίζει, που ανεβάζει αυτό που λέμε quality of life. Είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες εμείς δεν το έχουμε γευτεί πραγματικά. Αυτή την ευταξία, το ότι υπάρχουν κανόνες και γίνονται σεβαστοί, αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά εκτιμώ και καταλογίζω στα πολύ θετικά της Αυστραλίας ως πολιτείας. Δεύτερο και συναφές είναι ότι, που και πάλι με λίγη νοσταλγία θα έλεγα μου λείπει, είναι, ξέρετε, ότι εδώ πέρα την εφαρμογή του νόμου των κανόνων δεν τη διαπραγματεύεσαι όπως εμάς. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα είδος ηθικής καθαρότητας εδώ πέρα μεγαλύτερης, όπου ακριβώς αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη ή αν είσαι ο δεν ξέρω ποιος, δεν θα μετρήσει, ελπίζω, και τόσο πολύ. Πάντως τουλάχιστον το είδα με τα μάτια μου και το εκτίμησα στα πολύ θετικά.
2: Πώς σας υποδέχτηκαν εδώ οι ομογενείς, κύριε καθηγητά? Ποια είναι η γνώμη που έχετε για τους Έλληνες και τους Κύπριους της Αυστραλίας και της Αδελαϊδας, γιατί εκεί περνάτε τον περισσότερο καιρό?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Τρομερά συγκινητικά. Τρομερά συγκινητικά. Ξέρετε, καμιά φορά ζώντας στην Ελλάδα, την ξεχνάς. Εδώ την θυμούνται. Ακόμα κι αν η Ελλάδα που θυμούνται είναι μια Ελλάδα που δεν υπάρχει πια, ή ίσως και μια Ελλάδα που ποτέ να μην υπήρξε στην πραγματικότητα.

0: πραγματικότητα. Γιατί η τρίτη γενιά έχει μια εξειδανικευμένη αντίληψη για την Ελλάδα και ίσως και λίγο άδικη, γιατί η Ελλάδα δεν είναι σουβλάκι μονάχα, παππού, γιαγιά, χωριό. Είναι πολλά άλλα πράγματα. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω μια υπόδειξη στους Έλληνες Αυστραλίας, είναι ότι, αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι, η Ελλάδα είναι και δικιά σας. Και ξέρω ότι από πρώτο χέρι δεν είστε ικανοποιημένοι από το πόσο σας νοιάζεται. Πρώτος θα το πω. Αλλά το έλλειμμα του δικού της νιαξίματος για σας, νομίζω ότι καλό θα να το αναπληρώσετε εσείς με το δικό σας νιάξιμο για αυτήν, γιατί η Ελλάδα σας είχε και σας έχει ανάγκη, και νομίζω ότι μπορείτε πραγματικά, όχι απλώς κάνοντας διακοπές εκεί, με το νιάξιμό σας και την ψήφο σας, που πρέπει να την έχετε σαν κάτι εξαιρετικά σημαντικό, και όχι μόνο επειδή δίνει ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο και διευκολύνει τις διακοπές, να αυτήν την ψήφο να παίξετε ρόλο, γιατί μπορείτε και το αξίζετε.
1: Ήταν ο καθηγητής Ανδρέας Θάκης, ο οποίος μίλησε στον Πάνο Αποστόλου για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και της Αυστραλίας. Πάμε τώρα στο επόμενο μήνυμα του σταθμού μας και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Αν έχετε κατοικίδιο, είναι σημαντικό να το πηγαίνετε τακτικά στον κτηνίατρο ώστε να παραμένει υγιές και ασφαλές. Ωστόσο, ξέρετε τι πρέπει να περιμένετε όταν επισκέπτεστε μια κτηνιατρική κλινική στην Αυστραλία? Πάμε να μάθουμε περισσότερα.
7: Το να είσαι υπεύθυνος ιδιοκτήτης κατοικιδίου σημαίνει να παρέχεις στο κατοικιδίο σου τροφή, άσκηση, εκπαίδευση, ένα ασφαλές σπίτι και τακτική κτηνιατρική φροντίδα ώστε να παραμείνει υγιές. Με σχεδόν τα 3/4 των Αυστραλιανών νοικοκυριών να έχουν κατοικίδιο, για πολλούς ανθρώπους τα κατοικίδια θεωρούνται σημαντικό μέλος της οικογένειας. Όπως είναι ο Τσόκι, το 13χρονο λαμπραντόρ της Βέρα Σίκτο.
8: Oh, he's 100% a member of the family. He's not like family, he is family. And I guess like for us humans, it's really important for a professional to keep an eye on their health. So the annual checkup is a good chance for the vet to check their general health, give them their vaccination, talk about any questions that you might have.
7: Όπως εξηγεί η κτηνίατρος Dr. Diana Barker, τα κατοικίδια ζώα μπορεί να είναι πολύ καλά στο να κρύβουν τα προβλήματα υγείας τους.
9: So regular checkups can alert vets to those subtle changes that you might not see, but also gives you an opportunity to discuss preventative care for your pet. Having that relationship also helps minimize any stress or anxiety that your pet might have going to the vet. So they might get used to the vet a little bit more than just sort of arriving when they're unwell.
7: Η προληπτική φροντίδα περιλαμβάνει εμβολιασμούς, πρόληψη παρασίτων και οδοντιατρική φροντίδα με σκοπό την πρόληψη ασθενειών πριν αυτές εκδηλωθούν. Οι διαγνωστικές εξετάσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση τυχόν συμπτωμάτων ασθένειας. Και υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν από την επίσκεψή σας στην κτηνιατρική κλινική, λέει ο κτηνίατρος Dr. Ryan Ong.
10: It's easy to forget all the concerns that you have. So usually try and write it down beforehand if you can. You know, if you're worried about things like changes in behavior, eating, drinking habits, including any recent medications that your pets may be on.
7: Όταν κλείνετε ραντεβού, εξηγήστε το λόγο της επίσκεψής σας και ενημερώστε την κλινική για τυχόν ειδικές ανάγκες του κατοικιδίου σας, όπως εξηγεί η κυρία Σίτο.
8: Whether that's helping us get our pet into and out of the car, whether it's making sure that they've got more space in the waiting area, that can be very helpful to make sure our pet has a as positive an experience.

0: experience as possible at the vet.
1: Η Dr. Barker λέει ότι μπορεί να υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να βοηθηθούν τα κατοικίδια να προσαρμοστούν σε ένα άγνωστο περιβάλλον.
2: The cats, it can be useful to try to book in a quiet time of the day because cats can get a little bit stressed and anxious if there are lots of dogs around. Remember that everybody at the vet loves animals. So they're very happy to give your pet lots of cuddles or listen to your instructions about what your pet likes best. They may ask that you put your dog on the scales, and usually cats are weighed in a consult room.
1: Μόλις μπείτε στο ιατρείο, η Dr. Barker λέει ότι ο κτηνίατρος θα σας κάνει ερωτήσεις, ενώ θα πραγματοποιεί την εξέταση του κατοικιδίου σας.
2: This includes checking your pet's eyes, ears, teeth, checking their coat, listening to their heart and lungs using a stethoscope, having a feel of their abdomen to see if we can feel anything inside, checking their joints as well. The last bit is often taking the temperature.
1: Το ραντεβού σας αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να εκφράσετε τυχόν ανησυχίες σχετικά με την υγεία του κατοικιδίου σας. Ο κτηνίατρος μπορεί να συζητήσει μαζί σας τις επιλογές θεραπείας.
2: The veterinarian is forming a picture about what might be going on for your pet. At this point, they will generally offer you a variety of options, which may include further testing or some medication trials.
1: Μετά την επίσκεψη, ο κτηνίατρος θα σας χορηγήσει τα φάρμακα, τα οποία μπορείτε να παραλάβετε από τη ρεσεψιόν, όπου μπορείτε επίσης να εξοφλήσετε το λογαριασμό. Σε πολλές περιοχές υπάρχουν επίσης κέντρα κτηνιατρικής έκτακτης ανάγκης με εξειδικευμένο εξοπλισμό, σε περίπτωση που το κατοικίδιό σας αρρωστήσει ξαφνικά ή τραυματιστεί, όπως εξηγεί ο Dr. Ong.
3: It might also include things like accidents or injuries, or perhaps vomiting and severe diarrhea, especially if there's blood coming out. Trouble breathing, seizures, collapse. If you suspect that perhaps your pet has eaten something toxic, and in Australia, snake bites are something that we always treat pretty urgently. So emergency hospitals are staffed by vets and nurses who are trained specifically in emergency and critical care.
1: Εάν έχετε κάποιο επειγόν πρόβλημα με το κατοικίδιό σας, ο Dr. Ong συνιστά να καλέσετε το κτηνιατρικό κέντρο επειγόντων περιστατικών για συμβουλές.
3: Give them a call before heading in, so that way they'll be prepared and ready for you. When you talk to them on the phone, they may give you some advice on how to safely transport your pet. Generally, cats and small animals should always be in a secure carrier. You can put a light cloth over the top of the carrier. Keeps them calm. For dogs, if they can't walk or they've been in an accident or they have a fracture, you can use a blanket as a stretcher.
1: Όταν φτάσετε στο κέντρο κτηνιατρικών επιγόντων περιστατικών, το προσωπικό θα εξετάσει το κατοικίδιό σας για να διαπιστώσει πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του. Ακούσαμε ένα θέμα σχετικά με το τι πρέπει να περιμένετε όταν επισκέπτεστε τον κτηνίατο. Το θέμα είχε αρχικό συντάκτη τον Φιλ Τούσακ. Και ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα και πάλι Παντελής Θαλασσινός, Καράβια στη Στεριά.

Ακούσαμε το τραγούδι, φίλες και φίλοι, «Καράβια στη Θεριά», σε ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού και του Γεράσιμου Ανδρεάτου. Σε αυτό το σημείο όμως, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το δίωρο, σήμερα 5η 11 Ιουνίου του 2026. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS είτε ζωντανά είτε μέσω της ιστοσελίδας μας και μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης ή του έξυπνου κινητού τηλεφώνου σας. Έλατε σε άμεση επαφή μαζί μας μέσω του Facebook ή του Instagram στην κοινή διεύθυνση SBS Greek. Σας περιμένουμε με νεότερα και περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή στις 4 το απόγευμα. Από τους Αλέξανδρος Λογοθέτη και Αναστασία Ράλη που ήταν μαζί σας στους ραδιοθαλάμους και τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που ήταν μαζί σας για 120 λεπτά, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε καλά.